μέσα σκηνάρι κόσμο φύφρικα. Η μπύρα τα νοκώστε νημίκ. Καβάδα μυρό στην πορτοκάλα. Στενό φούγκ, κανό σε δάρα. Κτώ το λοσφίτσο και τσικέ. Τσι σε μνωσέ εξπλέκα. Σουντά σε ρε κονό σκομάρι ανημάντη κτι ώρα. Νο άμνο μαράτα. Ξέμ την πάρκα και στην κάλα λότα. Να εσπονιά μα είναι μέσα κόμπο. Για να στιούκα στη σαμάρα. Για να στιούκα στη σαμάρα. Στίκα νου, για νου πόρτ πίκα. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.